με περούκα να design αστάτζε, να νότσα να καράγω τη μισή. Με αιτήσια να ρα. Κόλε να γίνει εσύ αγκήματε να γιάνγκα σε τέτ, μη βήκε γρωμένο σε νι. Να γιάνγκα γέρι να ηλεγά εσάς ανήβα κάκτα άγκα πεσά. Μα τι να γιάνγκα σε τι τα κοιμάτε, εγώ κουέ το κουλίλε. Ο γέρε βε, κι εγώ αν γίτσι ανέτσι αντάγανε λένε νι λόγιτ που τσίτσαν. Κι γουρένιν Σινσκι, κι ουρέν Σινσκι. Κι γουρένιν, κι γουρέν Σινσκι γομιόγα, κι πήγαν κι κι γουρέν Σινσκι. Αξιό, τίξτα, ούνο, τα δεν είναι. Κολε, μα είμαι αγγελική, βαγάκτα, νύμα, αλέγου. Τσεκί μου, ατι, τσεκί, λενότι, ηγέρε, πουτσίτσα, λόγιτ, πουτσίτσα, αντιγάκτα, αντέτσε, νάνο. Τζαμγε μου, αγγελέ, νενι. Αγώ, τι άγγο, σου, ριά, τσορ, μου, ατα, καμάνι, ραφίκι, του, ραφίκι, τσορ, ουέτ, ναι, παγάτο, τσιμπο, μενισιέ, ανάγκο, ναι, παγάγα, λεγά, relationships, αγώ, τι μου, αγώ, τνιά, λεγά, τσορ, ουάν, τι, ναι, general. Κομμα, τι, να, μου, λεγά, τσορ, ουέν, ουν, σίτα, αγγάζα, νάτε, μου, νότα, νι. Ωραία τα γάγκα είναι επειδή είναι τέκιστα. Αλλά είναι η γέρα είναι εγώ ουάγκα τσάπα. Λακίνε, κοινάει, κοινάει είναι να γέλε. Αν μου κομματώ νούνε εγγαλιάν. Μου μου άτσι γέγα. Κάι γέρε, γιάν κάγω, κάρω κλόζεν τσάπτα νεπό τσόρουάνι. Ο κλόζεν τσάπτα νεπό ουσιανό αγκατσούκουλ. Ο γέρε νιώταν, αγγεγγο για μέν νιώταν. Μα τι σου γκανάτε, αγγιλε, η γέρε, λόγι που τσίτσα. Μα μη τσίτα, για να γενιέγε. Αν αγγόγκο τσόρουάνι, μη πίνει ραφική άκο, ήλε, η γέρε, Igere buchano tabu se ke bunengo nyin ko majabu kaya chege buchigere tilili lo chege buchako yage wami go mye chang tabu se ke bune kabule kwani ngani mabune tab nani api man ngone ni mabune tabu ngondu ngoro chita genge gonde unak para ne sabe nyin 100% ni mamita bu se gala tukul mamita mau nota ninye Kongo ne gagu magele yan maroga sindo sio kita baga ten ngalek tukul chiki ko ay tuane secret tukul mai kayer agon got ko ki go ya injama sji yoli anan wacha ishi hapo wa unani